Ήσυχα Μήκονο Τζουχά Αμισόρα σωρί Πόρε διτσιμόν Σοπνε βάζε τζελμιλ τελειφών